Φοκάν ακούστ και αγέλη αμέχ, σος και αγέλη να λες ριμ. Λίνε και στάου λικουίνκ ότ μαλαχ έμπλη εις να και κουέντσις καμπιτσελέμ. Φοκάν ακούστ αοσπιτέρ ρε λίνε βά. Να ουσμάν ριλβάλι χαλάν χαλάν και και αγέλ σα λικί και λέχ. Να ουσμάν ουλτρασονίδο ρε ριλβάλ μα κουάν λιχανά σα τσουάμ. Ριλβάλ σ και αγέλ σκόμπλη σα έχ ότ σ και χανά. Να ουσμάν ράιος έκης σ και αγέλ ακουάμ. Φοκάν ακούιν να ουσμάν λι τσοόκ σ τσοπαλέ μπλινίνκ ότ έμπλη κοκάλ. Ότ φοκάν ακούιν τσοπάλι χανά να κουάν σα τσουάμ. Να τσομάν λι και αγέλ έρνια, απέντισε, τουμόρες, ούτ κουάντσικ σκομών, αρίν, να κατσκούλ, τσισάσα σιόλ, κανα Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο, ούτ λί δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, ματέσ μπαλαΐ, τσαμπίλ τσακαλίνα χέχ, ούτ χοκάρα κουί τσαμπίλ νε κεβανόκ, σα οσπιτάλ ρε λινεβά, λίσμπο γλεβάλ 55-50-26-35, λίσμπο γλεβάλ τσιρουλικά ύψ κακαλονά ρε λιχουν κουτάν, αάν, 77-20.

Χωρίσαν να είμαι στη Σασάρα και αρίστα Ράδιο Νόρτε, ότι προγράμμα να χαρουσεί ραχλά ραχλά Σάββατο εις κακομόνα, αλλά προγράμμα πάμε με ράσα να χατήρε. Ο Γκρανούν και Σποχόξ, έλεγα νούμερο 4096-8624, 4096-8624, έλεγα νούμερο. Άρα Juan pues a Radio Norte. Atención, estamos a las 12 con 26 minutos. Buenas tardes.